0: Άντε το
1: Καλά, να σου το μαχαίτσι.
0: Το ήθελα.
1: Ρε Σαββανασάχου, ο πιλαγάντε τέλος που έλα μόνο κουγούμα.
0: Αν τα πραβά με.
1: Και πιλαγά μου χαρούν και το άκ. Είναι τάτι, κινθήκε και ένα μονά. Δείτε, δεν τα έχω κόκλα. Κινθήκε κόκλα από μου χούνου. Να και μου χούνου πίσαν κανέ του μέλλον. Και τότε βόν χούνου χαχούνου βαμαλίτα τσουγιάνι. Βόν χούνου βάινσε μουσρίζει όμου χούνου. Βόν χούνου δεν ογενάλε βονάκι, βόν χούνου βάσανκα μας ήχου κακουάνα. Βάλαν σε πακόπανε λιβανά βομμέ βαμαλίτα τσουγιάνι. Του είπα και από τότε αν τα τέκα μας βίζουν ογένσε όμου χούνου όμου τσέ. Μάλ χάν χούνου φαμολά την κόμμα για go ne go le monate e ne le mosebetsi o motle fela ga e nka difoto ga ba batle ga gola ba tla go romelela ga e be ba utlwa ba rata kapo ba gopotse ba tla go romelela difoto tse tse neng re di nkile tse ntle tseno sa bongkgono ke a ba tlotla gagolo ke a ba tlotla gagolo ntate modimo a ba ekeletse ba nna ba etsa jalo go ya pele le go ya pele. Ke nna nkgono tisang kana tumelo ka bothabothe ke a leboga.
0: Thank you.